σούφωρε μας εστερσίτα χιμιμί κομμονινών τεχάντο σου δεστίνος δε περκάλ βιστήρων αλφινάλ μορτάχας δε ραζόν αλέκο φουνεράλ δε